0: Ποτσουμιά την αγενό ο αχανέ.
1: Hey! Μέσα σε σαουδί ουρα. Without them, what is one? Σε βιβλίο να χάνω. Σε βιβλίο να διακόψω. Σε βιβλίο να διαβάνω. Μένια. Με καλφό σαν παπαρά να σε πρά. What's the one? What's one? That's one. What come with it? Put it on. Wamra.
2: Wamra. Wamra.
1: Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra. Wamra.
2: Obey. Why?